0: Και κάτσε να γίνει μάση. Μάση τσιπτό. Μάση τσιπτό. Μάση. Τι μου κάνει. Happy new man, κορό, αγάπη. Hello, happy new man.
1: Happy new man to you.
0: Είμαι εγώ μια.
1: Yes, you are most never.
0: Είμαι νιάνο.
1: Είμαι η μπαμπάς.
0: Άνα, λέγα, είχα εμπαγάγα καπίσα. Άλλη, μάση. Κάνει νιούρτσι γάν, κορό, ρωριά, 900,000. Congratulations. Πονγκέσου σάνα. Congratulations, eh? Μισή μου είναι σε πούνι, eh? Ματίλο ή του. Congratulations. Pass. Congratulations, Μάση. Τσιπτό, πομέτ. Pass. Τσιπτάνε πόεν κόγκο. Τσιπτάνε πόεν κόγκο. Τσιπτάνε πόεν κόγκο. Ticket number 7. Αμάτσι γιγόητε in 1 minute. Κομμόγιτο πανγάγα. 1 minute. *274# *274#. Ticket number 7. Chitane chitu 1 touch.